η Βάβακα η Σίκια. Ράιο, ινδρή του Ιζαχάη, μανούν κι αν ηλούχανα γέτον αρσιανάου, μη τέρα σημαγκαλάζαν βουν αιτράου. Μαγκήτα ήτα φάτσατσα, γιάινον αου Ιζαχάη τούμπου, καμ την ένα ενάου, χαμάτσνη φόμα πανάινάει. Αν παχυρίζομ την νομάσνη Ιζαχάη, αμνενάραν Ιησούς Χριστός ανακαμαραλαναου. Amen.